0: Ας ζυμάσκω στο νόβο μάτσκο.
1: Στα ριφούλε η μακ με τίο, ία, ία, ιό. Μακ με τίο, η μάπα μάτσκο, ία, ία, ιό. Μάτσκα μιάουκα, μιάουκα, μιάου.